Joyce FM. 98.2 and 104.3. Joyce FM. The sound of summer. Joyce FM.

0: That's coming up next. Choice
1: FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: 6:30 με 10.
13: 6:30 με 10.
12: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
14: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: More hits coming up next on Choice FM.

Πηγαίνει ο Τζάκιουλα της καρδιάς σας ή αν θέλετε ο DJ της καρδιάς σας, όπως μου γράφει εδώ η Στάλο, ή ο φίλος της καρδιάς σας, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως εξελίχθηκε η μεταξύ μας σχέση. Μίλησα και σε άλλο πρόσωπο, δεν είναι για μένα αυτά, αλλά έπρεπε κάπως να κάνω την συσχέτιση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, καλωσορίσατε στο Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ο χορηγός μας εδώ και τόσα μα τόσα χρόνια. Και μιλώντας για την ΣΥΤΑ, έχετε την ευκαιρία να πάρετε 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Και το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πλάνο Freedom, που ουσιαστικά το αντίθετο είναι, γιατί πρώτα θα έχετε το πλάνο Freedom και μετά θα πάρετε και το εξτραδάκι σας που είναι 6 μήνες World Plus όφελος κερασμένο από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή στο sita.com.cy. Good morning στον φίλο μου τον Georgian. Buongiorno Giovanni, come sta? Μάλιστα. Τέλεια, μια χαρά σε βρίσκω. Καλημέρα στην Ειρήνη, να χαιρετήσω τη Χριστίνα. Καλημέρα για άλλη μια στη Στάλο που μου λέει καλημέρα τότε κόμι Δράκουλα. Πάμε με David Guetta και BB Rexha, I'm good, και στην παρένθεση Blue, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM, the sound of summer.

Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Για χαρά, τι κάνετε? Ελπίζω όλα μου όλα να βαίνουν καλώς. Διαβάζω ήδη τα μηνύματά σας. Είστε κι εσείς που δεν επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων και μια χαρά είστε. Καλά κάνετε. Πάμε να δούμε της ημέρας. Έρχεται σε λίγο και το Fun Fact of the Day. Και επίσης θέλω να σας πω ότι επειδή χθες με κάποιο τρόπο δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ τόσο πολύ με τις καινούριες κυκλοφορίες, σήμερα θα το κάνουμε New Music and Throwback Thursday. Πολύ απλά. Δηλαδή θα συνδυάσουμε το καινούριο με το παλιό. Κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα, γι' αυτό θα έχει έτσι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη η εκπομπή μας. Και ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω, αφού είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να ανακατεύεις την τράπουλα. On this day, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, την Θεοδούλη, τον Λεόντιο, την Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Σαν σήμερα το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος, μιλώντας πάντα για την Ελλάδα, μεταγράφεται στον Πανιόνιο, από τον Πανιόνιο, συγγνώμη, στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Αντιλαμβάνεστε, ήταν πολλά τα λεφτά εκείνο τον καιρό, καθώς ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1942 το σκαθάρι ο Πολ Μακκάρνι, Άγγλος τραγουδοποιός. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. On this day. Μπορώ να σταυρώσω λέξεις σήμερα. Τι έγινε με τις ανάσεις μου? Τι έκανα σήμερα το πρωί? Δεν έχω φάει. Συνήθως, να ξέρετε, άμα προσπαθώ να μιλήσω και δυσκολεύομαι, δεν αναφέρομαι στα σαρδάμα, αλλά ενώ αν παίρνω περίεργες αναπνοές, είναι επειδή προηγουμένως τσάκισα κάτι. Ας πούμε, ξέρω εγώ, μία λουκανικόπιτα, ένα μπριόζ. Έτσι μου ήρθε το μπριόζ, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα δεν έχω φάει ακόμη. Πήρα μόνο ένα σοκολατάκι από το ψυγείο, το οποίο είναι με μαύρη σοκολάτα, χωρίς. Έχει μέσα μπισκότο, αλλά είναι όλα 0% φάση. Τέλος πάντων, γιατί κάθομαι και διευκρινίζω το σοκολατάκι που έφαγα? Αλλά έχει ώρα που το φάγα και δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια δυσκολία στην ομιλία. Νομίζω τώρα είμαι καλά. Πάμε με καινούριο τραγούδι, αφού ανακοινώσαμε ότι σήμερα είναι New Music Wednesday, αλλά New Music and Throwback Thursday μάλλον. Λοιπόν, πρωί σοκολατάκι, ναι, είχα πρωινή λιγούρα στ' άλλο μου. Λοιπόν, πάμε με καινούργιο τραγούδι από τους BTS. Είναι το τραγούδι Come Over. Είναι από το άλμπουμ Arirang, το οποίο κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου. Κάτσε να δω λίγο. Είναι καινούργιο σύγκολο ουσιαστικά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά το ξεχώρισα ανάμεσα στα καινούργια τα τραγούδια. Come Over από τους BTS.

0: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας για ένα έκτακτο ανακοινωθέν. Η Σοφία έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Σοφάκη! Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε, να είστε πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, ευδιάθετοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διαβίωση ενός ανθρώπου σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ήταν πολύ έτσι, πώς θα το θέσω, βαθιστόχαστο αυτό που μετέφερα. Ελπίζω να το κρατήσεις και να είναι πλέον η ασπίδα σου. Καλά, εντάξει, okay, δεν με αντέχω. Καλημερούδια στη Βαλάντο που είναι στην παρέα μας. Εδώ συζητώ με τον φίλο μου τον Τζόρτζιαν και τώρα έμαθα που βρίσκεται ακριβώς. Είναι καθημερινά στην κουζίνα, είναι pastry chef. Εν πάση περιπτώσει σε αλυσίδα ξενοδοχείων και κάνει τα καλύτερα, κάνει απίστευτα γλυκά και αλμυρά και δεν ξέρω τι άλλο. Φοβερός, φοβερός, άξιος. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε το ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε το Fun Fact of the Day. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 18 Ιουνίου 2016 η Adele αναδεικνύεται τραγουδίστρια της χρονιάς στα περίφημα βραβεία Ivor Novello, τα οποία αναγνωρίζουν επιτεύγματα στη σύνθεση τραγουδιών. Η Adele τιμήθηκε για το άλμπουμ της 25 που πωλήσει πολλών εκατομμυρίων.

0: music calendar on Choice FM.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: απόλαυση κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
0: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια από 5,79 τώρα 4,99. Τυρί Γκούτα Γερμανίας 27% λιπαρά 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Νομίζω ότι μπορώ να ραπάρω. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Γιατί άμα θέλω μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το... Όταν τουλάχιστον υπάρχει το σενάριο μέσα στο μυαλό μου και δεν χρειάζεται και πάρα πολύ σκέψη. Όχι πως δυσκολεύομαι να φτιάχνω και να πλάθω τις προτάσεις, αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, να είναι συγκεκριμένα λόγια. Πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα τραγούδι που ξέρεις τον στίχο. Και να κάνουμε ένα challenge, να δούμε πόσο γρήγορα μπορώ να ραπάρω. Όχι πως είναι του στυλ μου. Πιο πολύ θα ήθελα να τραγουδάω παρά να κάνω rapping. Αλλά εντάξει. Τώρα και τι συζητάμε για τέτοια. Είναι και Πέμπτη κανονικά. Έχουμε και το καραόκι σήμερα, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι θα προλάβω από όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στο Fun Fact of the Day. Αφού πρώτα χαιρετήσω αγαπημένα πλάσματα. Καλημέρα στη Λουίζα και την Αντριάννα. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχετε πολλά χαιρετίσματα από όλους εμάς εδώ στον Choice FM. Να καλημερίσω και την Άντρια που λέει: καλημέρα Άντι μου, DJ της καρδιάς μας. Πώς είσαι? Στο θέμα που είπες πριν στο Σαν Σήμερα, ξέχασες να πεις ότι πριν 3 χρόνια Σαν Σήμερα παντρευτήκαμε με τον Μάριο και περάσαμε τέλεια τότε. Α, Άντρια μου, πω πω πω, χαίρομαι. Λοιπόν, happy anniversary που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε με το σημερινό μας fun fact. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back. Fun fact of the day. Fun fact of the day. Ξέρατε ότι οι άνθρωποι είναι τα μόνα ζώα που κοκκινίζουν από ντροπή? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κοκκίνισμα του προσώπου είναι ένα μοναδικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Όταν νιώθουμε αμηχανία, ντροπή ή όταν γινόμαστε ξαφνικά το κέντρο της προσοχής, το νευρικό μας σύστημα προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, στο πρόσωπο πάντα, και περισσότερο αίμα φτάνει στα μάγουλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο άμεσο πλεονέκτημα επιβίωσης. Ωστόσο, πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι εξελίχθηκε ως ένας τρόπος να δείχνουμε στους άλλους ότι αναγνωρίζουμε ένα κοινωνικό λάθος ή ότι δεν έχουμε κακές προθέσεις. Με άλλα λόγια, το κοκκίνισμα λειτουργεί σαν μια ακούσια μορφή ειλικρίνειας. Μάλιστα, ο Charles Darwin είχε χαρακτηρίσει το κοκκίνισμα ως την πιο ιδιαίτερη και ανθρώπινη από όλες τις εκφράσεις. Ειλικρινά, αυτή η ενότητα έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ φοβερό. Είναι σαν να είναι μια εγκυκλοπαίδεια και την ανοίγεις και μαθαίνεις πράγματα έτσι όμορφα και ωραία. Δηλαδή, αυτό τώρα εμένα με κάνει κοκκινίζω.
1: Fun fact of the day.

Vibes. The Second Voice, Let Me Be. Ένα πολύ ωραίο Afro House κομμάτι, το οποίο ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ δυνατά. Και θέλω να χαιρετήσω και άλλους αγαπημένους ακροατές. Είναι ο Παναγιώτης στην παρέα μας που ζητά τραγούδι. Καλημέρα στη Ραμόνα. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Μάικ που λέει ότι είναι άδεια η πόλη. Και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Εκείνη την ώρα, έτσι όπως άνοιξα το μήνυμα, δεν πρόλαβα να ασχοληθώ τόσο πολύ με το μήνυμα της Άντριας. Αλλά επειδή τέτοιος είμαι, θα πάμε, κάτσε να βρω και μια ιδιαίτερη εκδοχή του τραγουδιού, γιατί το ψάχνω τώρα. Εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Δεν έχουμε κάποιο quiz of the day για την ώρα. Θα δω εάν θα το εξελίξουμε στην πορεία. Λοιπόν, εντάξει, θα το πάμε το original Avicii version, είναι λίγο μεγάλο. Avicii edit, ok, extended, εντάξει. Θα πάμε με το τραγούδι A Sky Full of Stars, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Άντρια και το Μάριο που έχουν σήμερα την επέτειό τους, σαν σήμερα παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια. Και αντιλαμβάνεστε ότι έψαξα λίγο εδώ τις σημειώσεις μου και βρήκα το τραγούδι της εισόδου τους. Ακεί νομίζω το έχουμε ξανακάνει αυτό, Άντρια, δεν παίζει ρόλο, πάλι καλά. Εδώ, εφόσον έστειλες το μήνυμά σου και με υπενθύμησες ότι σήμερα είναι η επέτειος του γάμου σας, σας το αφιερώνω, γιατί κάπως έτσι μπήκαν στην πίστα η Άντρια και ο Μάριος.

καλά, εντάξει, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, εξελίσσεται σε ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, Μπάουσα και Magnetic, στα 6 περίπου λεπτά πριν από τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Θέλω να σας πάω σε πρώτη φάση σε μια viral στιγμή, αφού γλέντι στη μέση του δρόμου μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Diyarbakir, έστησε μια γυναίκα μαζί με συγγενείς της μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της. Νταούγια, γκάιντες άρχισαν να εχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν το χορό, γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της. Αυτό στην Τουρκία, από ό,τι καταλάβατε ενδεχομένως από τα συμφραζόμενα. Εντάξει, δηλαδή, ναι, πολύ ιδιαίτερο. Να βάλουμε και λίγο ήχο. Παρόλο που προηγουμένως μιλούσαμε για το γάμο των παιδιών των δικών μας των καλών εδώ, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να μπούμε και στη διαδικασία. Πω, γλέντι, απίστευτο γλέντι. Να μπούμε στη διαδικασία να προσφέρουμε και την υπηρεσία του πάρτι χωρισμού. Το έχουμε πει πολλές φορές αστειευόμενοι, αλλά γιατί όχι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει το διασκεδάσει. Τέλος πάντων, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ελπίζω για να το πάμε στο σοβαρό λίγο. Εάν είστε σε μία σχέση, σε έναν αραβόνα, σε έναν γάμο και υπάρχουν θέματα, ελπίζω να έχετε το σθένος να πάρετε τη σωστή απόφαση, την μπορεί και δύσκολη απόφαση, αλλά εξαρτάται και σε ποιο βαθμό υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, πού το πάω τώρα εγώ? Εάν μιλάμε για κακοποίηση, πρέπει να φύγετε χθες. Να βρείτε τη δύναμη να φύγετε. Γιατί βλέπουμε και τι γίνεται στην Ελλάδα, και είναι φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα αυτό, με τις γυναικοκτονίες. Ας μην το βαρύνουμε τώρα, αλλά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και είναι τριγύρω μας και καλό είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το βασικό. Να μην φτάνουμε εδώ. Πάμε με την Ολίβια Ροντρίγκο, Drop Dead. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλάζουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Έλα, πάμε δυνατά, δώστε ένταση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Το κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: 6:10. Chase Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Jugel and Soldo, Jamaican Bam Bam, εδώ στον Choice FM, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, thank God it's Thursday! Με λίγο εξάσκηση έχω την εντύπωση ότι μπορώ να το κρατάω όσο πιο πολύ γίνεται. Εντάξει, ναι, με λίγη εξάσκηση. Ούτε αυτό σας αφορά. Σας λέω πολλές άχρηστες πληροφορίες πάρα πολλές φορές, αλλά είναι και τα ωραία τα οποία κρατάμε, έτσι. Είναι λοιπόν το Choice Breakfast, μιλώντας για τα ωραία, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και να πούμε εδώ ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Είπαμε ότι κάνουμε ένα συνδυασμό, γιατί χθες δεν προλάβαμε τα καινούργια τραγούδια και σήμερα είναι New Music and Throwback Thursday. Ένα συνδυασμός από καινούργια και παλιά τραγούδια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μάρο που επέλεξε το επόμενο, γιατί και αυτό γίνεται εδώ στο Choice Breakfast, αυτό καθημερινά. Αλλά ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση μου έδωσε μια ιδέα για να το πάμε back to back με τον Hugel, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε είναι DJ και παραγωγός. Άρα το να βάλουμε δύο κομμάτια του ίδιου παραγωγού δεν κάνει κάποια διαφορά. Ενώ δεν δημιουργεί θέμα στο ότι βάζεις τραγούδια του ιδίου συνεχόμενα, γιατί είναι άλλοι οι καλλιτέχνες που τα ερμηνεύουν. Μιλώντας για DJs και παραγωγούς, άρα εδώ θα πάμε στο καινούριο του Hugel μαζί με Email Angel και Ultra Nate και θα πάμε να ακούσουμε το Moving to the Sun. Δώστε ένταση, ακούσατε το To the Sun.

Θέλω να διορθώσω λίγο την προφορά του ονόματος της σπουδαίας αυτής old school καλλιτέχνηδας, θα λέγαμε, γιατί είναι η Ultra Natei. Έτσι προφέρεται το όνομά της και την ξέρετε ξεκάθαρα από αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο είναι καθαρά ήχος της δεκαετίας του 90. Ξεκάθαρα, το ξέρετε από το πρώτο άκουσμα. 'Cause you're free to do what you want to do. You gotta live your life. Ε? Εντάξει, δεν θα το ακούσουμε τώρα. Δεν θα το ακούσουμε, νομίζω πως όχι. Ή λίγο. Λιγάκι, οκ. Okay. Το οποίο έχει γίνει και πάρα πολλές φορές διασκευή και βγήκε σε διάφορες εκδοχές. Αλλά αυτό είναι το original.

Εντάξει, εντάξει, επειδή τα έκανα λίγο μαντάρα εδώ με διαφημίσεις που ακούστηκαν στον αέρα, να πάμε σε καραόκε, έτσι όπως ακούσαμε για λίγο το τραγούδι αυτό της Ultra Natchei, το Free, και να παραμείνουμε λίγο στη δεκαετία των 90. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, πάμε εδώ, κάτσε μισό, και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι all time classic από τα 90s. Κάτσε, εδώ είμαστε. Δώστε ένταση. Θέλω να τραγουδήσετε μαζί μου. Το ξέρουμε? Για ακούστε λίγο. Αυτό πρώτο άκουσμα και αυτό. Είναι Πέμπτη και τις Πέμπτες έχουμε καραόκε. Πάμε δυνατά. A scrub is a guy that thinks he's fly, and he's also known as a pasta, always talking about what he wants and just

Σωστό τόνο, αυτό το πρόβλημα. Θα το δοκιμάσω τώρα να αλλάξω να βρω το τόνο. Για δώστε μου λίγο να συγκεντρωθώ. Έλεγα πριν για το rapping και

Το φινάλε ήταν δικό μου γιατί έπρεπε κάπως να το ολοκληρώσω. Πάντως η αλήθεια να λέγεται, μόλις τώρα ανακάλυψα τους στίχους του τραγουδιού. Τόσο καιρό μπορεί και να τα ερμήνευα διαφορετικά τα λόγια. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97-710-710. Για πείτε πώς σας φάνηκε το καραόκε. Θέλω βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Choice.

BTS και Swim, προηγουμένως Chaperone, Good Luck Babe και ακούσαμε και Joel Corey, Sorry, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ελπίζω πραγματικά όλα, μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Δεν ξέρω, δεν έχω σύνδεση πλέον, γιατί στη φάση που σας ζήτησα να μου βαθμολογήσετε το καραόκε, μούγκα, δηλαδή δεν ήρθε ούτε και ένα μήνυμα. Είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτομαι κάτι το οποίο θέλω να κάνω, αλλά θα το αφήσω για αύριο. Να σας πω για να το σκεφτείτε λίγο. Θέλω αύριο, όσοι θέλετε κι εσείς, να μου στείλετε μικρά κειμενάκια με κάποια λόγια που εγώ θα τα λέω στον αέρα, αλλά με διαφημιστικό τόνο. Θα μπορεί να είναι λόγια που αφορούν σε κάποιο κατάστημα, κάποια εταιρεία, άρα είναι σαν να γίνεται live διαφήμιση, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άσχετο, ας πούμε, δηλαδή να είναι κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι που να αφορά κάποιον φίλο σας, και εγώ θα κάνω την εκφώνηση, δηλαδή πώς θα ήταν εάν ήταν ραδιοφωνικό σποτ. Δεν σε άκουσα, λέει η Ραμόνα, μιλούσα στο τηλέφωνο ξανά. Ξανά να σε ερωτευόμουν απ' την αρχή ξανά. Κάπως έτσι. Στο μεταξύ νομίζω στο καραόκι είμαι καλύτερος όταν δεν έχει μουσική. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ελληνικό τραγούδι, αλλά δεν μας νοιάζει. Ούτως ή άλλως έχουμε και το αδελφάκι μας τον Click FM δίπλα. Κάτσε να δω. Εγώ... κάπως ενθουσιάστηκα με το ξανά, έτσι όπως μου το έγραψε η φίλη μου η Ραμόνα. Λοιπόν, το θυμάστε το τραγούδι αυτό? Είναι του 94. Και λέει: αχ και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ απ' τη μνήμη να σε σβήνα, να σε ξεχνάγα, να μη σε θυμόμουνα. Αχ και να υπήρχε ένα κουμπί να το πατούσα να χανώσουνα, να μη σε βρίσκα ποτέ.

0: Η Μάρο μου στείλε μήνυμα και μου λέει: Άντι μου, στο ελληνικό σκίζεις. Ξέρεις τι σκέφτομαι, δεν είναι τόσο πολύ τα ελληνικά ή τα αγγλικά. Νομίζω το χάνω όταν έχει μουσική. Γίνεται να γίνω τραγουδιστής και να ερμηνεύω όλα τα τραγούδια καπέλα. Και θα φοράω και ένα καπέλο, θα φοράω και καπέλα. Λοιπόν, ίδιος ο Ρουβάς λέει στάλο. Μα να σου πω κάτι, νομίζω, δηλαδή τώρα κανονικά δεν πρέπει να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω όντως έσκησα, θεωρώ ότι το έχω τορματίσει. Δηλαδή τώρα ας πούμε μπορείτε να γίνετε αντίτσες και αντίτσι. Πώς είναι οι ρουβίτσες, θα είστε αντίτσες και αντίτσι. Κάπως έτσι. Ακούστε και ιταλικό αυτό. Λοιπόν, κλείνω το μικρόφωνο γιατί πρέπει να αλλάξω το ημίωρο. Θα ακούσουμε τα 5 κορυφαία τραγούδια στον Choice FM για την εβδομάδα αυτή και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Θέλω να τραγουδήσω ξανά τώρα, πήρα φόρα. This
1: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Ξενερωμένε, στα ψυγεία, στοιχισμένε.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.

0: γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

Κομματάρα από Άρτζι και Όμνια Άρια στα 15 λεπτά πριν από τις 9. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε ότι με το Freedom έχετε και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Σας το κερνάει η ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα τη ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Έτσι όπως απολαμβάνουμε κομματάρες, δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή θα είμαι σε ένα νέο μέρος, σε ένα έτσι πολύ παραδεισένιο σημείο της Λάρνακας. Είναι κοντά στην περιοχή του Μακένζι, δεν ξέρω αν θεωρείται Μακένζι εκεί. Είναι το Γαλήνι, By Island. Island είναι το boutique hotel και θα είμαι εκεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα για πολύ ωραία πιτάκια στην παραλία. Είναι ένας πήγιος παράδεισος, ψάξτε το, Γαλήνι λέγεται, αυτό που είναι και το όνομά του και θα με θυμηθείτε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Υπάρχουν και κρεβατάκια, είναι μια μικρή παραλία, αλλά είναι το όλο experience σε αυτό το all day bar, σας περιμένω. Ταμιάνο David, the first time και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Metfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
10: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
11: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
12: 6.30 με 10.
13: 6.30 με 10.
12: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
14: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: More hits coming up next on Choice FM.

Θα φροντίσουμε για τη διασκέδασή σου, να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση και το mindset ενδεχομένως. Έλα πάμε μαζί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πήρες και τη σωστή στάση. Αυτό είναι για να ανοίξουν τα τσάκρα. Δεν το ξέρεις, ναι. Έτσι κάνει και το αυτοκίνητό μου όταν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice. Choice. Choice. Choice.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταθήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only.

0: Ray και Where is my husband στα 15 λεπτά πριν από τις 10. Ακούσαμε κλασικά μπόλικα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Συνήθως τέτοια ώρα έτσι το χαλαρώνουμε λίγο το πρόγραμμα για να σας δώσουμε ακόμη περισσότερη μουσική που ούτως ή άλλως είναι στην ατζέντα μας. Μου ήρθε τώρα αυτό που υπάρχουν τα πολλά σενάρια συνωμοσίας και λένε για τη woke agenda. Ειδικά μα βλέπω για την woke agenda τρελαίνομαι. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ με αυτά τα σενάρια. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση, γι' αυτό θα το αφήσουμε. Αν θέλετε ελεύθερα το σχολιάζετε στο Viber, στο 97 710 710. Θα πάω στα άστρα και στον πόλεμο των άστρων. Πάντως δεν ξέρω, επειδή έχω και την Νατάσα εδώ απέναντι μου, άκουσες το προηγούμενο καράοκε με το τραγούδι του Ρουβά? Όχι. Εντάξει, ναι, Choice FM εννοείται, 98.2.104.3, αλλά ήταν το καλύτερο μου καραόκε, ήταν ελληνικό, του Ρουβά και ακαπέλα μάλιστα. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε, ναι, καταλαβαίνω. Και ήταν το ξανά. Δηλαδή, δες τώρα έτσι πόσο εύκολα. Μπράβο. Όχι, τώρα εσύ φωνάζεις. Συγγνώμη δηλαδή. Είσαι μακριά, αλλά φωνάζεις τώρα. Ενώ είναι ξανά να σε ερωτευόμουν απ' την αρχή. Κάνεις και το λιγμό. Ξανά. Ναι. Είδα ένα πολύ ωραίο πετυχημένο βίντεο του Ρουβά, ο οποίος είναι στη σκηνή και κουνιέται σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά αλλάξανε τη μουσική, βάλανε ένα κλασικό κομμάτι και ταιριάζει τέλεια. Πρέπει να το βρω, δεν ξέρω. Έλα στο μικρόφωνο, έλα. Έλα κορίτσι μου, έλα.
1: Καλημέρα. Ο οποίος Σάκης, έχω να σου πω έτσι, το είδες κάπου ή το έκανες τυχαία?
0: Το είδα, όχι, το είδα σε ένα.
1: Α, γιατί έχει τα τελευταία 24 ώρα ότι μπαίνει και κάνει reaction ο Σάκης στα covers που ποστάρουν στο TikTok. Σε
0: σοβαρά.
1: Διπλό παράθυρο.
0: Ναι.
1: Για τσεκάρε το να κάνεις ένα.
0: Δηλαδή, περίμενε, εξήγησέ μου το λίγο αυτό, τι κάνει ακριβώς.
1: Παίρνει τραγούδια του, τον κάνουν mention το Σάκη και τραγουδάνε. Ας πούμε, ήταν ένα κοριτσάκι, το πέταξε στο TikTok σήμερα το πρωί που τραγούδαγε το. Ποιο τραγούδαγε? Υπήρχες πάντα μέσα στη
0: ζωή.
1: Τραγουδούσε
0: μου
1: αυτό το τραγούδι τέλος πάντων και είχε κάνει στο TikTok ο Σάκης το διπλό το παράθυρο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και
0: τύπου, ναι.
1: Okay. Να σε κάνει ρηπόστο Σάκης.
0: Λες να με κάνει.
1: Και εγώ θα είμαι στη χορογραφία. Εσύ θα τραγουδάς και εγώ θα σου κάνω τα.
0: Θα το κάνουμε.
1: Θέλω το δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει και θα
0: δεν
1: έχω
0: εγώ τα χέρια. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Είδες που έχω τον τόνο. Και τη φωνή
1: έχεις
0: είναι.
1: Και τόνο και φωνή.
0: Βεβαίως.
1: Φεύγω.
0: Και έχω και Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Θα πούμε τα ζώδια σε λίγο. Πού φεύγεις, πού πας, μη. Πού πας, πού. Πώς είναι το τραγούδι?
1: Στάσου Μίγδαλα. Α, όχι, αυτή είναι η ταινία.
0: Εντάξει, οκ. Σακύρα, Μπέρνα Μπόι. Die.

Clocks, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ με την Νατάσα και τελικά δεν προλαβαίνω να σας πω τα ζώδια. Δεν πειράζει, νομίζω θα ζήσετε και χωρίς αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye bye. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Και πολύ καλή μας καλημέρα και καλή μας Πέμπτη να ευχηθώ. Έτσι σε όσους είστε συντονισμένοι τώρα εδώ παρεούλα μου στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αν θέλετε κατεβάζετε και το application για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε παρεούλα όπου και αν βρίσκεστε. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς έτσι κυλάει αυτή η εβδομάδα που εντάξει τελειώνει, Παρασκευούλα είναι αύριο, κλείσανε και τα σχολεία χθες, παιδιά, γονείς, πώς μου είστε ψυχολογικά, για στείλτε μου μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710, έτσι να μου πείτε την εμπειρία σας. Καλημέρα Αντρέα μου καλέ, καλή σου μέρα, έτσι αμέσως πρώτος έστειλε το μήνυμα. Θέλω να έχω ένα δώρο να δίνω σε αυτόν που θα στέλνει κάθε φορά πρώτος μήνυμα. Νομίζω πρέπει να το κοιτάξω λιγάκι. Κονακάει στην παρέα μου για αυτή την ώρα το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο. Παλεύουμε λίγο με το κυκλοφοριακό. Αντρέα μου, λίγο υπομονή, γιατί λίγο με τις κινήσεις, με την κίνηση στο δρόμο, παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι πλέον, εκτός του ότι τα αυτοκίνητα είναι αδιανόητα πάρα πολλά και οποιαδήποτε ώρα και αν ξεκινήσεις γενικότερα θα συναντήσεις κίνηση, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο, μιας και ο Ανδρέας μου δίνει έτσι πάσα. Παιδιά, πάρτε τα διπλώματα από τους ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία. Μιλάω για πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί κάθε μέρα κάτι θα συναντήσω στο δρόμο μου. Συγγνώμη που το λέω, αλλά νομίζω από κάποια ηλικία και μετά οι άνθρωποι δεν πρέπει να πιάνουν τιμόνι. Συγγνώμη αν ακούγομαι κάπως, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Προχωράω λοιπόν και συνεχίζω ότι το Κόνα Κάι είναι στην παρέα μου για αυτήν την ώρα. Το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που βρίσκεις και κινέζικη κουζίνα και ράμεν και ταϊλανδέζικες συνταγές και φυσικά βίγκαν επιλογές που θα σας εκπλήσουν. Δύο εστιατόρια στη Λευκοσία έχει το Κόνα Κάι με νέο χώρο στο Δάλι, όπου κάθε επίσκεψη γίνεται και μία μικρή απόδραση. Λοιπόν, ξεκινάμε άλλη μία Πέμπτη με πολύ πολύ μουσική. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Και μιας και είμαστε έτσι στα μήνα αυτού του όμορφου του μήνα του Ιουνίου, πάμε να δούμε ποια είναι τα τρία ζώδια που θα ερωτευτούν έτσι μέσα σε αυτόν το μήνα, που θα έχουν και απρόβλεπτες συναντήσεις, έντονα συναισθήματα και γενικά θα δημιουργήσουν σχέσεις που μπορούν γενικότερα να φέρουν μεγάλες αλλαγές. Βλέπω πρώτο-πρώτο τον Ταύρο, που μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας και συναισθηματικών κυμάνσεων, ο Ιούνιος έρχεται λίγο να φέρει ξεκάθαρες απαντήσεις στην καρδιά του με μια νέα γνωριμία ή μια εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας σχέσης που μπορεί να έχει σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ό,τι περίμενε ή μπορεί να είχε να προβλέψει. Μετά βλέπω και το Λιοντάριο, που ο έρωτας λέει έρχεται εκεί που δεν το περιμένει, μέσα από μια κοινωνική έξοδο, ένα ταξίδι ή ακόμα και μια τυχαία συνάντηση. Ένα πρόσωπο, λέει, θα τραβήξει αμέσως την προσοχή του και θα δημιουργήσει πολύ έντονη χημεία. Ο Ιούνιος γενικότερα έτσι ευνοεί τις αυθεντικές συνδέσεις και όχι τις επιφανειακές γνωριμίες. Και στο τέλος έχουμε και τον Σκορπιό, όπου ο Ιούνιος φέρνει... όπου ο Ιούνιος φέρνει έναν έρωτα που δύσκολα λέει θα ξεχαστεί. Ένα πρόσωπο με ισχυρή προσωπικότητα και βαθιά συναισθηματική σύνδεση μπαίνει στη ζωή του Σκορπιού, ανατέρεποντας όλα τα δεδομένα. Συνηθίζουν, λέει, οι Σκορπιοί να προστατεύουν τα συναισθήματά τους γενικότερα, όμως αυτή τη φορά θα νιώσουν ότι αξίζει να ρισκάρουν και θα πέσουν με τα μούτρα σε αυτή τη σχέση που θα ξεκινήσει τώρα και έχει πολλές προδιαγραφές να εξελιχθεί σε κάτι σταθερό και μακροχρόνιο. Choice FM.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ. We'll be right back.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a streetwear expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Pan Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club.
1: Έλα Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι, μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά The Nugget Club.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
6: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Και στη δεύτερη μας ώρα, με παρεούλα μου φυσικά του Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, σας πηγαίνω γρήγορα σε διαγωνισμό που τρέχει φυσικά στο Instagram του Choice FM σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler, όπου χαρίζουμε σε 10 τυχερούς από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει αντιλιακά. Και τι αντιλιακά? Ένα αντιλιακό σπρέι με δείκτη προστασίας 30, το οποίο είναι και dry mist και πάρα πολύ ωραίο έτσι να το ψεκάζετε και σε βρεγμένο δέρμα, ακόμα και αν έχετε βγει αμέσως μετά από τη θάλασσα. Ένα αντιλιακό σπρέι με 24ωρη προστασία, με δείκτη προστασίας 30, και το αγαπημένο μου, το λατρεμένο μου, το Garnier Ambre Soler Stick με δείκτη προστασίας 50, όπου είναι πάρα πολύ τέλειο έτσι για να το χρησιμοποιούμε στο προσωπάκι μας σε ανατακτά χρονικά διαστήματα, και φυσικά το έχουμε και στην τσάντα μας και το παίρνουμε μαζί μας. Τα βήματα είναι απλά: τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, μας ακολουθείτε, ακολουθείτε τα βήματα, τα οποία ξέρετε, like, follow, και ταγκάρετε από κάτω άτομα. Όσο περισσότερα ταγκαρίσματα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να είστε και ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο Garnier Ambre Soler Gift Bag. 10, όπως είπα, οι τυχεροί. Η κλήρωση θα γίνει τέλος αυτού του μήνα, οπότε βάλτε τα σχόλιά σας, ακολουθήστε τα βήματα έτσι και θα είστε ένας από τους 10 τυχερούς. Λέω θα είστε έτσι για να σας μεταδώσω όλη τη θετική μου ενέργεια και την τύχη μου, για να είστε ένας από τους 10 υπέροχους νικητές. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: μπαίνεις στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
5: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Ατάσα Τούζα.
6: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

φυσικά αυτή την Κυριακή 21 του μηνός δεν ξεχνάμε ότι είναι και η γιορτή του πατέρα, έτσι, τους αγαπημένους μας, τους μπαμπάδες, τους πατεράδες που είναι βράχοι εκεί στη λοβάτες του σπιτιού, γιατί πάντα η αλήθεια είναι τους έχουμε και λίγο στην απέξω παραπονεμένους. Και δεν πρέπει. Για τους μπαμπάδες λοιπόν που είναι πάντα εκεί, αυτή την Κυριακή 21 του Ιούνιου, το Φασούρι Water Mania Water Park στη Λεμεσό φυσικά γιορτάζει αυτή την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες, παιδιά, που συνοδεύονται από τα παιδάκια τους. Ο Choice FM φυσικά δεν γίνεται να λείπουμε. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά με live link 11 με 1 με Άντωνη Six Fortou και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά πολλή μουσική και hits only. Το αγαπημένο Φασούρι Water Mania Water Park, γιατί παιδιά κάθε καλοκαίρι οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν στο Φασούρι. Choice FM. Music by Choice. It's only.

κάπου εδώ έφτασε. Όπ, σας έκαψα τα αυτιά. Το σήκωσα το μικρόφωνο λίγο απότομα. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δύο χέρια έχω και στο ένα μου το χέρι έχω μια πανέμορφη παρουσία σε επικοινωνία με κάμερα. Όπως και να έχει, η πανέμορφη παρουσία είναι η φίλη μου. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε και νομίζετε τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί το είπα και ακούστηκε κάπως περίεργα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Διόνυσο Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τάσο Σταυρίδης έρχεται αμέσως μετά και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να προσέχετε, τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Trade.

Hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο ραντεβού μας το καθημερινό Δευτέρα με Παρασκευή στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM 12 με 3 από τις 104,3 98,2 μέσα βεβαίως από το choicefm.com.cy ή το ολοκένουριο application ανανεωμένο Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 180 λεπτά, hits only, αρκετά ενδιαφέροντα, mundial, live links κτλ. Κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά χαλαρά. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber 97 7 10 7 10. Choice FM, the sound of summer.

Stanley, Talk to You. Τσομπολάκι έχω. Βρήκε άντρα η Σακύρα. Τον πείτε, έψαχνε. Ξέρω εγώ, είχε πει δεν ψάχνει για να αφοσιωθεί στην καριέρα, τα παιδιά. Αλλά την τσάκωσαν, ναι, στο Λος Άντζελες. Λέει να βγαίνει από ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Α, ποιο. Α, το Sunset Tower Hotel. Και εγώ εκεί μένω όταν πάω. Λέει. Με έναν άντρα δίπλα της έβγαινε. Όχι οποιονδήποτε, άλλη μόνο. Ο Μεξικανός ηθοποιός Μανουέλ Γκαρθία Ρούλφο. Αυτός λέει παίζει στο, πώς το λένε, Lincoln Lawyer. Δεν τη βλέπω τη σειρά, άρα δεν τον ξέρω. Ωραίος φαίνεται στη φωτογραφία. Έτσι λοιπόν την τζάκωσαν και μάλιστα φεύγαν από το ξενοδοχείο μαζί. Μπα, και τι κάνουν στο ξενοδοχείο. Και πήγανε μετά για χορό στο Hollywood, σε ένα μπαρ. Ωραία, μια χαρά. Ορισμένα λέει σχόλια στα social media χαρακτήρισαν τον ηθοποιός υπέροχο τύπο και κύριος. Μπράβο, γιατί όχι. Εξέφρασαν την ευχή τους να είναι ευτυχισμένοι οι Κολομβιανοί καλλιτέχνηδα. Δεν είναι μόνο Κολομβιανοί, είναι, εγώ ξέρω, μισή Λιβανέζα είναι. Εξού και το κούνημα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ούτε αυτή ούτε αυτός κάνα κάποια δήλωση. Μην βγεις με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, και άντε να βγεις, άμα βγεις από ξενοδοχείο, δεν ξέρω, νύπτω τα σχήρας μου. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Shake it, shake it. Α, το The Max, άλλο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γκράμμα, παιδιά, διότι οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι θέλουν έτσι να απλώσουν το εύρος, τέλος πάντων, για να βραβεύουν περισσότερους. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι, να μεγαλώσει η πίτα. Γι' αυτό λοιπόν ανακοίνωσαν νέες κατηγορίες, 5 νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνη του καλύτερου Latin τραγουδιού, η οποία, αφού λέει ο Bad Bunny, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που βραβεύτηκε για το άλμπουμ της χρονιάς για ισπανόφωνο, έτσι. Οπότε θα έχουμε και καλύτερο Latin τραγούδι. Πολύ ωραία. Επίσης, καθιερώνει το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ασιατικής pop μουσικής, ναι, αφού το Golden κτλ. Κτλ. Τι άλλο. Άλλες νέες κατηγορίες είναι καλύτερη R&B συνεργασία ή ερμηνεία ντουέτου, ορίστε, έτσι, συγκροτήματος, ξέρω εγώ, καλύτερη φωνητική ερμηνεία παραδοσιακής pop, παραδοσιακή pop, και καλύτερο παραδοσιακό folk album. Όπως θες, διάβαζα το πρωί, έγινε τα MAD χθες, λαϊκό μοντέρνο, λέει, λαϊκό κατηγορία, λαϊκό μοντέρνο, μάλιστα. Παλιό ποιο είναι δηλαδή. Τέλος πάντων. Να πάρουν περισσότερη βραβεία, γιατί όχι. Καλό είναι. Okay. Πάμε. Calvin Harris, Clementine Douglas. Choice FM. The sound of summer.

0: καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ

0: 3 MPM Distributors Limited.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και σνίκες. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
4: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Aglostra, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

Μιχαήλ, τέταρτο ημίωρο. Weekend. Αχ, για ακούστε τώρα τι βρήκαν οι Κινέζοι. Ναι, ναι, ναι. Τον απόλυτο κατάσκοπο. Δεν το λες και απόλυτο. Άλλος είναι ο απόλυτος, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατασκεύασαν, λέει, ένα drone που παίρνει μορφή μύγας και μπορεί να μπει οπουδήποτε και να δει τα πάντα. Και είναι από τις μύγες που δεν σε ενοχλούν, έτσι. Οι ερευνητές, διαβάζω, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας, πέτυχαν λοιπόν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό drone στο μέγεθος μιας πραγματικής μύγας. Ακούστε τώρα, η συσκευή αυτή διαθέτει ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό σώμα μήκους μόλις 2 εκατοστών, ενώ υποστηρίζεται από 4 λεπτεπίλεπτα πόδια που έχουν το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Στον ελάχιστο αυτό χώρο, οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα, ήχο, αλλά και να υποκλέπτουν ηλεκτρονικά σήματα. Πού τα βάλαν όλα αυτά, ρε παιδιά? Τόμος, παρά την εντυπωσιακή του σχεδίαση, το project είναι ακόμα σε στάδιο εργαστηριακού προτύπου εξαιτίας σημαντικών τεχνικών περιορισμών. Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στην παροχή ενέργειας, καθώς οι διαθέσιμες μπαταρίες, έχει και μπαταρίες, ναι, λοιπόν, προσφέρουν περιορισμένη αυτονομία πτήσης από 1 έως 3 λεπτά. Θα το βελτιώσουν σίγουρα. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Ακριβώς 10 πριν από τις 2. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι το Chatly GPT, το πασίγνωστο AI chatbot, το έπεσε για πρώτη φορά κάτω του 50% από το μερίδιο της αγοράς. Έτσι, ενημερωτικά τα λέμε, παιδιά. Καθώς οι ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το Google Gemini και το Cloud της Anthropic συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Μπα. Το AI chatbot της OpenAI είχε κάποτε τεράστιο προβάδισμα και αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο 46,4%. Να φανταστείτε ότι κάποτε είχε σχεδόν το 100%, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα, έτσι. Λοιπόν, είναι και τα χρήματα, είναι και οι συνδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Οπότε, απλά να θυμίσω ότι στην παρέα μας μία με τρεις έχουμε την FD Group Restaurants. Να σας πω ότι αν ψάχνετε την ιδανική οικογενειακή έξοδο, το Captain's Cabin σας περιμένει στο Ladies Mile με το θαλάσσιο πάρκο όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια ενώ εσείς απολαμβάνετε το φαγητό και τη θέα στη θάλασσα. Επιστροφή σε λίγο εδώ μαζί μου έως στις 3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mud Racer,
8: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Στα 7 μετά από τις 2 στο ηλιόλουστο και hot μεσημεράκι Πέμπτης. Hot βέβαια, θα μου πείτε καλοκαίρι έχουμε. Οκ, okay, εντάξει, ακόμα δεν πιάσαμε τα σαραντάρια. Υπομονή. Λοιπόν, μία με τρεις στην παρέα μας εδώ στο Choice Cocktail και το FD Restaurants, μέλος του οποίου είναι και το Απλόστρα. Οπότε αν αναζητάτε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, εννοείται, το Απλόστρα μας περιμένει με μοναδικά parties, mainstream, ελληνική και ξένη μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση. Πάρα πολύ ωραία, μέλος βεβαίως από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Α, η Dua Lipa. Φρεσκοπαντρεμένη, ναι. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Never mind, I'll find someone like you.
3: 18 Ιουνίου 2016. Η Αντέλα αναδεικνύεται τραγουδίστρια της χρονιάς στα περίφημα βραβεία Ivor Novello, τα οποία αναγνωρίζουν επιτεύγματα στη σύνθεση τραγουδιών. Η Αντέλ τιμήθηκε για το άλμπουμ της 25 με πωλήσεις εκατομμυρίων.
0: Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

25 μετά από τις 2, Disturbia. Ναι, ναι, μια φορά και ένα καιρό τραγουδούσε η κυρία Άννα. Και πλέον βγάζει πολλά περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι, από τις επιχειρήσεις και πολύ καλά κάνει. Εγώ θα σας πάω τώρα στο Survivor. Τι, ξαναρχίζει? Όχι, όχι. Λέει λοιπόν, και καλά λέει, ότι το Survivor, ένα από τα πιο επιτυχημένα formats στην τηλεόραση που παίζεται σε περισσότερες από 25 διαφορετικές χώρες. Τι, θα γίνει ταινία, παιδιά. Ναι, παίζεται σε 25 χώρες, αλλά πριν κάποια χρόνια είχα δει αρκετά αμερικάνικα το original, το Survivor, το οποίο παίζεται πολύ πολύ διαφορετικά από αυτό που μας σερβίρει ο Τούρκος, έτσι. Διότι εκεί ένα βασικό είναι ότι υπάρχουν κρυμμένα idols μες στη ζούγκλα, αλλά ακόμη πιο βασικό είναι ότι οι παίκτες ψηφίζονται μεταξύ τους και δεν είναι το φουκαργάρικο κοινό να στέλνει μηνύματα που λένε ότι γίνονται λαμογές. Δεν ξέρω, έτσι είχαν πει. Έτσι, λοιπόν, τώρα, θα γίνει ταινία, αλλά animated ταινία. Η Paramount Animation και το CBS θα συνεργαστούν λοιπόν για να φέρουν λύση στη μεγάλη οθόνη την animated ταινία του Survivor, η οποία θα επικεντρώνεται σε ζώα που διαγωνίζονται μεταξύ τους. Ωραίο ακούγεται. Το project περιγράφει τους μια κωμωδία, βεβαίως, που διαδραματίζεται σε ένα απομακρυσμένο και μυστηριώδες νησί, όπου ζώα από κάθε γωνιά του κόσμου διαγωνίζονται για μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους να γίνουν survivor. Έτσι. Ο Τζεφ είναι ο επιχρόνια παρουσιαστής του αμερικάνικου Survivor. Θα βρίσκεται ως παραγωγός. Μάλιστα. Okay, τι είπε? Το να τοποθετήσουμε, λέει, την ιστορία στον κόσμο των ζώων μας δίνει εντελώς νέο πεδίο δημιουργίας. Αυτά. Okay, λοιπόν. Τώρα πότε και τι, εντάξει, για να δω, λέει, πότε. Όχι, τίποτα, προς το παρόν, αυτά. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώνουμε. Choice FM.

0: Shops in Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: παρέα στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.

Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only. Choice. The sound of summer.

αντίχτε, τελευταία είναι η ώρα στο σημερινό Choice Cocktail. Α, ναι, ατόνισε το ενδιαφέρον του κόσμου για την Οδύσσια του Νόλαν. Ξεκίνησε η προπόληση μέσα σε 24 ώρες, διαβάζω 28.000 tickets sold. Μάλιστα, οκ, okay. Πάρα πολύ ωραία. Και πάει ακόμα. Τώρα, πάμε λίγο στη μικρή οθόνη. Το Netflix λέει, α, είπα Netflix, καταρχήν να σας πω ότι δεν ξέρω αν σήμερα το βράδυ ανεβάσει, αύριο, θυμίζω, I Will Find You, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, Sam Worthington την κάνει την κοπέλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, το Netflix πάντως ακύρωσε το Boroughs. Πριν κάνα μήνα βγήκε αυτή η σειρά, υπογραφή Duffer Brothers, αυτοί που μας δώσαν το Stranger Things, και αυτή τη φορά ασχολήθηκαν με ηλικιωμένους. Την πω τη λέξη τώρα, τι ήτανε, τέλος πάντων. Πού τα σκέφτονται, άντε μια φορά τότε είδαμε μικρά παιδάκια, οκ, okay, και αυτές οι δυνάμεις 11, τώρα, τέλος πάντων, καλά κάνα και το ακυρώ, έτσι αλλιώς τελείωσε, τι να δείχναν άλλο. Μπόρος, πάει αυτό, μην περιμένετε δεύτερη σεζόν, αν περιμένατε, αλλά μια και είπα Netflix, και αν και εφόσον παιδιά, γιατί βρέθηκα κάπου χθες που είχα Netflix, σκέψαξα το μενού, υπάρχει το Person of Interest. Μην το χάσετε, έτσι, παρόλο που έχει πολλά χρόνια που είχε βγει στην τηλεόραση, δείτε το, είναι πολύ μπροστά για την εποχή του. Πάμε για φινάλε. Choice FM. You always have a choice. Hits only. No matter what. No matter what. You got.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε βεβαίως και το χορηγό μας. Μία με τρεις, Δευτέρα με Παρασκευή. Στην παρέα μας το FD Group Restaurants, παρακαλώ, προσφέρει επιλογές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι στις 12. Οκ, okay, bye! Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
9: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

0: γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Τυρί γκούτα Γερμανίας, 27% λιπάρα, 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: 3 με 6. Joyce 642 με τον Άτωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Weyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
5: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
7: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθονή μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
8: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 inch, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only, it's only.
13: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
2: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub.
3: Έχει αγώνα.

0: World Cup Meal. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
4: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
8: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: 3 με 6.
11: 3 με 6.
10: Choice 642 με τον Άντωνη.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Του λίθρες αδρεναλίνης,
11: ματρέισερ,
10: καμικάζι σλάιτ,
11: wet bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
11: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
15: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Choice FM 104.3 and 98.2.
17: Hits only. Hits only. And we go.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
7: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάριο Βαθιοχάρους.
11: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε φυσικά που αλλού εδώ στον Choice 18 Ιουνίου σήμερα. Και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Έχω τρομερή διάθεση σήμερα γιατί είναι Πέμπτη, είμαστε στην προ-Παρασκευή και έρχεται ένα ακόμη καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Αν και κάτι διάβαζε για βροχές. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και τον Joing φυσικά για εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά έξτρας. Αλλά φυσικά και το 97 7 10 7 10 εντελώς ωραίαν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

τώρα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά, γιατί είπαμε, μπαίνουμε και στο κερκίδα και διαβάζουμε διάφορα αθλητικά. Είδα χθες, αν και δεν το έχω και τόσο πολύ, ότι ο Μέση έβαλε 3 τέρματα στον ίδιο αγώνα, ενώ περίμεναν και πάρα πολύ από τον Ρονάλτο να κάνει το ίδιο. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη αυτή η κόντρα Κριστιάνο Ρονάλτο, Λιονέλ Μέση. Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας στο 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber, να μου πείτε έτσι πού ανήκετε εσείς, σε ποιο από τα δύο κόμματα μπορούμε να πούμε, σε ποιος από τους δύο ποδοσφαιριστές, Μέση ή Ρονάλτο. Choice FM. Music by choice. Hits only.

Λεωνόρα Μελέτη, η οποία έκανε μια συγκλονιστική ομιλία για τα παιδιά των influencer ως μια μορφή εκμετάλλευσης, είπε ότι παλιά είχαμε τα παιδιά τα οποία εργαζόντουσαν σε δρόμους, ότι εργαζόντουσαν τέλος πάντων κάπου έξω, σε σπηλιές κτλ. Και τώρα λέει η παιδική εργασία που πρέπει να καταπολεμήσουμε είναι το διαδίκτυο, ότι δεν γίνεται να ξυπνάνε τα παιδιά και να κάνουν get ready with me και να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν έγνοια το πόσα like πήρανε κτλ. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Το μόνο που μπορώ να πω και θέλω να πω είναι λίγο να μιλήσουμε και στις εταιρείες για την παιδική εκμετάλλευση ή τέλος πάντων το να απαγορεύσουν στα παιδιά να δείχνουν τα προϊόντα τους με κάποιο τρόπο, ενώ επαγγελματικά, έτσι, και όχι στους γονείς να σηκώνουμε το χέρι συνεχώς στο δάχτυλο στους γονείς κτλ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραντιλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 18 Ιουνίου 2016. Η Adele αναδεικνύεται τραγουδίστρια της χρονιάς στα περίφημα βραβεία Ivor Novello, τα οποία αναγνωρίζουν επιτεύγματα στη σύνθεση τραγουδιών. Η Adele τιμήθηκε για το άλμπουμ της 25 με πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: τη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Louis Python Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περγιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Χθες λοιπόν έγιναν και τα MAT VMA, πολλοί νικητές, αλλά πιο πολλά εννοείται ήταν τα λαμπερά acts τα οποία ξεχωρίσαμε. Ποια ξεχώρισα εγώ? Φυσικά Ελένη Φουρέιρα, ένα άλλο αέρα, απίστευτα γυμνασμένη, υπέροχη, με τρομερή ενέργεια. Η Ντάρα, η νικήτρια της Eurovision. Το Τσάλα που έκανε διασκευή Αντιγόνη μαζί με την Αναστασία. Και φυσικά τον Φέρι, ο οποίος βγήκε στη σκηνή και τα σάρωσε όλα ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φετινής καλλιτεχνικής και βραδινής, έτσι, Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να ακολουθήσετε Choice FM Cyprus στο Instagram, να μας κάνετε follow. Ανεβάζουμε πολύ ωραία βιντεάκια, ανεβάζουμε Choice News, ανεβάζουμε φυσικά διαγωνισμούς. Έχουμε μια τηλεορασάρα έτοιμη για εσάς παρέα με το Κερκίδα.net. Να μπείτε να βρείτε τον διαγωνισμό, να κάνετε follow, like, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε την τηλεόραση. Αλλά φυσικά και υπέροχα αντιλιακά πακέτα φυσικά για όλους εσάς που θα κάνετε σιγά σιγά τις διακοπές σας. Σας έλεγα προηγουμένως για την βροχή. Έλεγε ότι Παρασκευή και Σάββατο τοπικά εδώ κοντά στην πρωτεύουσα Λευκωσία και στα ορεινά θα έχουμε κάποιες βροχές. Ρώτησα και για Πάφο, για Πρωταρά, μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει Πάφο, Πρωταρά και Λάρνακα και Λεμεσό κτλ. Οπότε εδώ στην πρωτεύουσα προσεκτική και μομπρελίτσα, λίγες τοπικές βροχές, ίσως Παρασκευή και Σάββατο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: I get those goosebumps every time.
1: Η ώρα είναι 7. Είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsideros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
4: 22 22 10. Είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αυθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
11: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου. Είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Σας περιμένω εδώ στην αγκαλιά μου. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Λεόντιος, αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει σήμερα. Είχα στο στρατό κάποτε διοικητή Λεόντιο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Φυσικά η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 98.2 and 104.3 Choice.

Είναι τελικά ερωτευμένη η Σακύρα? Αυτό είναι πλέον το ερώτημα, εννοείται, που έτσι έχει όλος ο κόσμος. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε με αυτό. Απλά πάρα πολλοί λένε ότι υπήρχε μια κοινή έξοδος με τον Μάνουελ Γκαρσία Ρούλφο, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός, και πλέον έχουν πάρει φωτιά, εννοείται, τα ταμπλόιτ να αναρωτιέται, να αναρωτιούνται αν η Σακύρα είναι ερωτευμένη ή όχι. Γιατί μας έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι δεν θέλει, δεν έχει ξεπεράσει, δεν ξέρει τι θα κάνει, πρέπει και δεν πρέπει, θέλει και δεν θέλει. Και τώρα είναι σε τρυφερά αισθαντάνια με αυτόν τον πολύ γνωστό και όμορφο, από ό,τι λένε, ηθοποιό. Περιμένουμε, εννοείται, να δούμε αν τελικά η Σακύρα είναι ερωτευμένη ή όχι. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Πάμε σε αγαπημένα θέματα, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι το πιο δημοφιλές χόμπι των γυναικών είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Σύμφωνα με έρευνα, πάνω από 2.000 γυναίκες απάντησαν εννοείται σε διάφορα πράγματα τα οποία τα θεωρούν χόμπι. Και εκεί που πίστευαν όλοι ότι είναι η γιόγκα, το διέβασμα, τα ψώνια κτλ., είπαν ότι όχι, το αγαπημένο μας χόμπι ως γυναίκες είναι απλά να καθόμαστε, να λιαζόμαστε και να πίνουμε εννοείται το καφεδάκι μας. Και μπράβο, κορίτσια, μακάρι να μπορείτε να το κάνετε αυτό για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια στη ζωή σας και να μην έχετε έγνοιες και καημούς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Μπαίνω τώρα στο διαδίκτυο και διαβάζω αυτά τα διάφορα τα περίεργα και παράξενα και διάβασα ότι η Καμίλα ξέρει να κολυμπάει. Α, το ξέρατε αυτό? Παρόλο που είναι γνωστές ως τα πλοία της ερήμου, φαίνεται ότι η Καμίλα από νερό ξέρει και να αποθηκεύει αλλά και να κολυμπάει. Καλά, έτσι το διαβάζουμε. Σε περιστατικά μάλιστα έχουν δει καμίλες μέσα στη θάλασσα και κολυμπάνε και πάρα πολύ καλά με τρομερή ισορροπία μέσα στα κύματα. Και τώρα που λέω Καμίλα, μου έρχεται γνωστή παροιμία Καμίλα στο πεντάκομο. Ξέρει κανείς από πού βγήκε? Αν ξέρετε, παρακαλώ να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97 710. Αυτά 10 εντελώς ωραία στο Viber. Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer.

Να σας κάνω λοιπόν μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στα social media Choice FM Cyprus, στο Instagram, στο TikTok αλλά και στο Facebook. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό και έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Δίνουμε πακέτα αντιλιακών, αλλά φυσικά και τηλεορασάρα δίνουμε. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Instagram Choice FM Cyprus και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Μπορείτε όμως να μας ακούτε αν θέλετε και από το αμάξι σας αλλά και διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Με τούτα και με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο φιλί σε όλους. Bye! Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
3: Όπως ίσως και εσύ.
2: Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντερνό λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: κρυμμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ιπποδηλατόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub. Και από γεύση.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Joyce FM. 98.2 and 104.3. Joyce FM. The sound of summer. Joyce FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Kit Fat.
1: Shooters στο Nugs Head Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
4: Now, start the countdown. 3, 2, 1.
5: Bass drop.

102 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.